Πάλα είναι η μόνη ρίγη καυτό γρήγορα, καουάι από μαλωσινό, που τρανό γινόβι. Πεφόκι και ονοτάγι κίνα την αυτόρου και να γιόγω όγω υπότου να βε καυτό γρήγορα, καουάι να κάτι μόνο να βε άκη, ο χανή είχο σούπα κολκάτ, έτσι χαπκάτ, η καϊκό τόμι. Ανάγω, τι του πάνω πιέμω, έτσι ο πλούν κοτώπε, και τα νόφα πόινιον FM, the planet audio dot org dot nz forward slash moilere kautou rikerka, oka hako atuia, e hetau te ngawe mai community.